και Γκαμπριέλ Φορέ, κουανσοπράνο Σίλβια Μακνέα και ο πιανίστα Ροζέ Μπινιόλ. Encerrando esta audição, Jacques Morelenbaum, autor e intérprete, A Voz Amada 3.